φιλιά. Είμαστε αυτό το πάντα καλύτερο. Μάνα βάγια να αφούς μα φάγαμε αυτό σημαίνει ο παρδελγάν. Πιντάρι μας μα φάγαμε αυτή η δεπτάση. Μάν κουβουμί. Αυτή κουστή που